Αυτά. Αλλάχ πατσιά μάρκαχα. Κόρη λείπεις κύρ μάρκαου νέαν μάρκαχα. Τα κλαίου κατακουγίστε συστάνχα. Νιάου νιάου σαρχανιάνι. Νιά πινιού πουρίν τχανιάνι. Αλλάχ πατσιά μάρκαν κοτσουσίνι. Ακα μάρκα χανί μάρκα σακίτ. Νι ουράκες ουράκες σακίτ. Ινά μαϊά παπίλαμπης. Χουμάνεγα μουντούν χασίκτα. Α, λάστα για. Παπίλα, σίγουρα για νι. Που είσαι να κάνει ψηλχάτα για νι. Χαίατ, ακακαμόν, αιάτ. Ωράκα τα κι, ουαραρίσκτα. Ωράκα κι, ουράκα με τη χειλάτα. Ακέν, ακέν ίσκι, μα είπατσι ουράκα, μοντέαλ πατσι, ακέ, ουράκα νίσκι. Δουίνιο που ότχασκι. Βαχίτησα, Τατίτο Κρίστο. Τατίτο Κρίστο. Ukoji wasaroha, vida churchisto, maitasi uchitua, alaj pachan hiwasan utjeha, eterno terreno, eterno terreno. Ya, ni a hut hantadito, ni a opaseo a haristanea.